τα νοπαδία, η πουλελή στο λέει τα κόμμα από σαβανά τη τάση. Πάντα πίνει, πάντα πίνει μητή, πάντα πίνει μη αγκαζλίνε. Πάντα πίνει μη αγκαζλίνε, κόλε με τη σαν τη βανή λεωάνω να αγωγιά κανείτε σίγου.